0: Καλήνε! Yeah. Δεν του γαμνή φτώνα, δεν είπα πρέσα να μνώ πιέν ραίζα για τον ατεντή. Μα ρα επιφαλή να ητία, δεν μανάσαν ο πιτιάβα να ζάνια, μα νουμ καμίτ τραμζα ούρα σι φτώνα η τένινα να ειζό. Μα ρα επιφαλήνο!
1: Μα ρα επιφαλήνα του!
0: Μια ράπα νόμνη να ραντζή σώστο!
1: Μια ράπα να ρίω μια να κάνει να ραντζή σώστο! Μια ράπα να είμαν την παστήρα τη μια ράπα σουκμήν!
2: Ήν του!
1: Του πονέ ούπα να ρίω μια να κάω!
2: Σούτα πιπία!
1: Και μα τα σύντα κανίδα φαφίζα τι να φωμαράει!
2: Σούτη!
1: Και μα τα σύντα κανίδα φαπία να άρνα στην φαμίλα πειράρα να νύφα να ζαβάναν
2: λουαίευτσι! Ήν,
1: νυψούτα Εμιά ραμιού που νουν πάνω τα ράιζα εμπίπτωκ. Και μα κασίτα κανίδα του.
2: Σράμι
1: κάμα που να τσμαία έντε. Τάρα κουρά που μαμέρνα και λίκα και εντύς. Και μα κασίτα κανίδα του. Δεν του πάνε όμως βαναρίως μια κούνα να ρίω ρίτα ρίτ.
2: Σούτα του.
1: Και τρά σούα μια κούνα κουρέ έτλα νεμ του έρα να ζαί μισιά στρέλιάς. Ινδίτα ρίω ακούνα να ζαί ανέφανε αντίτια ανέφανε αμανταρά. Και ούτε την αμπά, ρέλα γιάβνη, πιάνα τα ζεή, αμάρα μάρα να κούντε, τούτο αμπά, καουάζε, πάω τα φύτα σοβατάρα τα ούρνη, ουντσκέλ, τσίχαρη τα ρέτη. Και ράπαν, δε ουντσκέλ, ζεή, άφα καπάνα, τίνα να κού, εμπολα μπρασούα, λαγκάλ, και κουκούα, ζεή, ο αμάι έναν τε, πέβα τε αβάν. Μακασίτα καντίνα του,
0: μακασίτα καντίνα του, ζεή,
1: μάι έντε τα ρέτη, τίνδε τα ρέτη. Isno da par ande ta indinda ndai mande tike za itale fuzbe ptar ke ni ut ke no de bai fai pe amne nara de so si de umen ye sta za kar sa la mala la la da bani indinda ya na re piara banu pu miara manu de nani radio pila za tarao makasita ke
0: makasita ka topko
1: mangata kira bebe
0: eh ina ni ranawar
1: Irani te fabule fara da betaf emisiao adia tulta wande kristiana zay tia din bebe de menu apifaline au de emision tara tun famde la din bol e hirana grai e vada de te munira ni fiaru vana dai ki ba tmanin da ja vere ni alia pianaru ain Tidak ada tidak tu,
2: biar tu
1: rawat tiga hari tarik.
2: Suti.
1: Merci.
0: Merci.